0: flirtatious?
1: How flirtatious?
0: Goodness gracious.
1: It is me.
0: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
2: Και ποιος και εσείς μη με πείτε σέλη στο νομπέλ ούριν από πλάι πήρα ταξιτή. Είσαι εγώ πέτε τη σκιούδη φαμό ταξιτή. Κατ' ο Ισελδέι με δεβαγκάτσο.